την οποία ρωτσιμάνια Άγια τσεμπάγια Για μου γαμπούν μπερσάμα κοίτα Σα όλα μανι χαραρέσαι έκανα και να Είναι άγγες καπίνι τυροπούλο Χαραρέσαι Χαραρέσαι Του μωρέ μπιπίτσι τι τάνιγ Του χάγα να ταγκονάω μπιπίτσι τάνιγ Assalamualaikum sangkang dan aku hadir minta lagunya DJ Cinderella. Cinderella salam buat semuanya aja spesial buat Aden bareng Ice.

0: ρογιά. Να χαράσω κορμά μου. Παλαιχανά την αγκαρά αστίνα ανώ γιατί πατάναν παραντός να τζάτζαρ δίνε τεμπάτ του παραντός τη σαϊογίκεν κουπανικία σαϊμαρά.
1: Ουσούς αγιάτα μαγκάντα.
0: Την αγκαρά μανούρα δύο σατρία κακάσι ραδέν κακρασάνα σαραν ραδέν ναραγιάνα.
1: Κουνή αγιά.
0: Την αγκαρά ουμπούλ ταούναν κακάσι πάτι δαρουμούκα. Την αρασάντη πανίτια σαϊμάρα παράντος αγιά δισα τεγάχιν λαπάνγαν γκάνγκαν πράγ νεγάρα νιέτα τεμπάτ οκο πηγράν πάτι ή γιαλάνα σαϊμάρα πάτι αρία γκάνα μάνα χανου σάκτη μάντρα γκούνα δούγι καντάγκαν αϊνα τετεπ αϊνα καούλαν τεκάν τον γκλουιρνα Putri anu kakasih Dewi Drupadi di payungan ku payung agung bila kuning payung agung kerajaan cahaya ilang kumilang sengit kastori angin-angin.